0: Ακόρε μπάλα στον άν. Να είναι ο μήνο παλτό, παλτό, παλτό.
1: Απλό, πρέπει, μου το λέω και ο κονίμο πρέγα. Εκάω αν πίνα καγκάχε ο πρέγα. Κον την είναι δος πορ δος πρέ. Μα μπάλα είναι και πώς είμαι ο πρέ.
0: Για, εμπορώ και challenge κονίμο άνα πρέγα.
1: Λαγκέ, πρέ, λαγκέ.
0: Όνια, όσο με πρέ μιώτα πανάγ λίτ μα μπάλα είναι σκου ούλο. Αν δος πορ δος.
1: Ακό σφίλ το πρέ τη μοκμούαν. Ακό νι χατακ.
0: Σιόρκα πρέ, σιόρκα.
1: Βαστά, είναι πώς να κοστός πορ δος. Αν είμαι ο basta diga de bonsa kun mabaligan yang kahoy imo na talo na kusil dobre.
0: Oh nyawat, you are agitizing myself, ha?
1: Oh ya, usaman usaman
0: asi
2: iblis way iblis way iblis
0: be asam na kahoy dos por dos
2: Sige, pisto na mo.
0: Yeah.
2: Nagana para break.
0: Padol mo dai, padol mo. Padol din yung noun rin ako, padol. I'm concentrate ko.
1: Pre. Uno.
0: Erga.
1: Dos.
0: Erga.
1: Tres.
0: Erga.
1: Cuatro.
0: Up to ten.
1: Cinco.
0: Erga.
1: Seis.
0: Cinque.
1: Siete.
0: Cinque.
1: Ocho.
0: Oh.
1: Nueve.
0: Erga.
1: Yep.
0: Tangga
1: kusil pun dah. Uy, hala. Uy. Akau. Nabalian dos por dos. Uy, ahora. Nabalian dos por dos.
0: Ucah.